Άγγετε γεράντε αλόντρα φελής. Αλόντρα φελής. Γιλβέρτο Σανάβρη και η ορκέστα τύπηγα. Ορκέστα τύπηγα. Γιλβέρτο Σανάβρη.